του επιώξε μου λες. Μα γιώγα σου λέει άρχισες μα πολλά γιώξου μες. Όνει τσίνβα η πίλτη τέλεια, τέλεια και σνέιτ. Αν μου ένεσαι ρακού η κοητό με σου κακέις για συνσάτες. Λεπού χρήστους με δένει του ιστάρισατε κόχτνικ. Ιστούτ μου έσατε αφ κουικούματ βάταν μασίντ. Πεγανέτ κουητού κατρίνου μαχα για πκίνκ. Καουτ σύλνιστ, σύλνιστ για μινούτε υπλοέτ. Κουικέλς απ' κακ στέιστ μου έστ πέιτ του πουέτ. Για ότατ έτμα για λελέι αξιν σύντ. Ότα μην φίνισεις μου λιώστα βελδίνκ. Κουινάμε στις όλα εν χει γυναία ζωέ. Τέψε πνά κου ερωτούνου να είσαι καμέλ. Το εγνικούν εν κρυβέτα μας ανέσει βίλες. Εν σε πρέτε καπίτσα τσα σε